0: Tate McRae, She's All I Wanna Be. Άλλο το Bon Jovi. Μπήρα σε αυτή την Tate McRae, She's All I Wanna Be. Να σε πει,
1: να σε πει, να σε πει, να σε πει, να σε
0: πει,
2: να σε πει, να σε
0: πει, να σε πει, να σε πει, να σε πει, να σε πει, να σε πει, να σε πει, να σε πει, να σε πει,
2: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που football.
0: Αυτό
2: που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
0: αυτό
2: που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
0: αυτό που
2: είναι αυτό που είναι
0: αυτό που
2: Και μία Αντωνέλλη.
0: Και μία να σου πει αυτά. F1.
2: Είμαι εγώ.
0: Τι γίνεται καρέν champion.
2: Πάλι σε Seattle Owl.
0: Ει βαβέρο. Ας δείτε για να φορμιλώ μάτα να σνιφέμ. Εμά και μετά δεν ήταν να δω καμάμε λαφαρίς.
2: Μα δάει έχουμε σέρες. Πάλι του είναι 2006. 2006.
0: 19.
2: Σαν εζαρμίνι.
0: Έκνε πτα νάιτ. Αμυρεύω λε χάφνα. Αν κατζούτ βελίγγεν περεζέμπιο εζαρμίνι.
1: Βέρα.
0: Μέλα εζαρμίνι. Εντάξει 23 αντο. Ετσιακιά. Και μάντου.
2: Άρα να αρκεύσω με τσάνε το λόγο του Q&A φου Ελδά Jude Bellingham, 2003
0: Μέλα, 23, Ράιτεκ
2: Ράιτεκ,
0: νεμ δεν ήταν και μάμουν αφαρίτ τα εζαρμένοι
2: Ωβί, είπα, είχε φου Ελμπέι, εζέμ Ποιο μου είχε να τσαμπή, είχα φελό του
0: Νεμ δεν ήταν μην ήταν και λίγο αν το μερμπέιν παλίσσα Τιπο, κεμ, μην ήταν και λίγο Αχνα, έτσι γερ γρουάς, αν να 26 Σο μην τεκαμάντε
2: 20 παλίσσα
0: Bye

Fucking Songbird με δίσκα Home Record for NAD7B. Ο Ιένα αντιφτε τα προβλέμα ατ μαν κουνάφ με τα εικόνου ελ φέστη πούμπλησε. Τον σου πόστο μα δάτελην κουνάφ αλούρα εμμουρνά με αυτή τη ρυτσέρκο. Για κεντε φόρσε πάλι. Λε μα τκούνε σταφ με τα εικόνου τα ον ελ φέστη πούμπλησε. Εσά ελ βάχδα λίμες ία φιλμιστάρ τα ουίστο. Δικ οβιαμέντου για Σάντα Μαρία. Εμ λίχα τκούνε τα α νάρτα σίβτ. Μου ταν τσάντνα χαφνα μίνα Σάντα Μαρία. Εσδα ομπάτ εμφέστα πουμπλικά όχρα μου σιλμπότ χαφνα 8 τα Σεπτέμβρου. Εμ λί δικ χα τκούνε τα α νάρτα κλίτα. Τζιφίρ δικ αρα φόρσε φιστάρ στε πιάν αυτή τελίφ. Γιακ τεχω δικ ετ νέινοφ κολοχ long weekend.